0: πολύ μαθηλά τα παύλο, χαλιούκα μια θέμα να κάνει καλοκανή σου καπάς μπορούν να κατακίσουν καμά τα στάγω εσύ τα καπονιρά και είπα σπα προβλήσεις κομμουνιδάδες το καρακάνσα και εκεί πάρα και ο Χανίτσα από μια της καραχιλιάνη κοσοσπονσάλους που ανακτοφρήσα και ήρθα τον καπά για μινούτον ακόμα εκεί παγώ είχε κίνησα κάρκο αρούμα τραχυρά πυλάκα ιος πίνει ως πάγα ραχίτσα αρούμα νοκαμά τα και κάνει στα σωμάτια με κουτίμ για θέμα να κάνει χαρέ που για κάτι με να κάνει χρεσκάρου καμπισίκησης καρακινιάρη. Ραντίντσιλ παρακαπόκ, τα νιάνου κατχάπα, ήρθε τα κανία χέτε με να κάνω τα σκάνη, κοκέρτα μισκή και παρακιού. Πενιού παγάρι καμαχίλα τα χωσέχιλα τα πάμε, πάνε κανένα σούτι πάρα. Χωτήρ καμακάμα και τσαούι.
1: Ουκαματάουα.
2: Ρέτα ημάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Ρέτα ημάρα Ιντερνασιονάλ.
2: Κουναϊμάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Ασά.
1: Πάσπα Σαραουί, Αμταουί να κάνει, Αρσούι να κάνει, Λούπι μου να κάνει. Ουκάτχα, ουάλχα για καεραγιονάκ, μαγιάτς τα πίσα.
2: Ουακίστ ανιουαγιάψμα, αιμάρ μαρκαρακάρ μαγιάτς άσα.
3: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
4: Juk apachana, wali untata tampico, human pichitata aniwa.
5: Tampico, tampico.
4: La cascada, Bolivia Marcasanquiri.
6: Cuando llega la helada, se duerme la tierra y se congela el esfuerzo de todo el año.